Βρήκα να αρνείτε που για μόρα τα ο κατή κάπα το κόλα αβλήν αμπήλιο βρήκα αβλήν λάζι μουστού του μαράτου Μουσαμπίκε έτσι αλέ Νιτσό νιχαλα ουπέλε τσιπέλα Για κάρρου σινουζάι τα σιόγκο Αβασάτη Nene nere kana wore tsela ka se khona ni ho ale ke nere ke ne a wore tsela ka mayo frena George pele mo tsara me il numero TTS 5050 oi tu aula o TTS 503 29830 samba wasa Upule hoy mayuratala Carlos Genizai da Shongo.